0: Ευχαριστούμε.
1: Σάλγαμε, μαμαδίτα. Ενώ damos los pequitos bien ricos, así como antes.